Χίμσα, δισπένσα φαμιλία, ούτ μαξι δισπένσα σα, χούντσι να χέχ, ούλα του μίλη να κεσταχλά τσακάκουε, ούτ λόξι σχουνίλη να καγελάκ τσακού σε λάχουν καπάλ. Τα τα, παρκουίνα ουσμάν, κουίλι το χοκ, τσαλέν λούνε στο δομίνγκο, ουασιακή πονάλ, αρήν χικ είναι τσακλόκλα.

0: Χίμσα, δισπένσα φαμιλιάρ, ούτ μαξι δισπένσα σα χούν τσι να χέχ, ούλα του μίλι να κεστα κλάτσα κάκουε, ούτ λόγ τσι χούν ήλε να καρχελά τσα πού σε λάχουν καπάλ. Τα τα, παρκουίνα ουσμάν, κουίλι το χόκ, τσαλέν λούνες το χδομίνγο, ουασιακή χονάλ, αρήχικ ίνα τσαχλόκ λα του μίλι να κεστα κλάτσα.
1: Ahorrando, alcanzas todas tus metas. Ahorra para tu futuro. Ahorra para tu familia. Ahorra en Copsama, porque Copsama te da más que los demás. Acércate a nuestra agencia en La Libertad Petén o comunícate al 7931-8611. Copsama, sólida, segura y confiable. 56 años al servicio de los guatemaltecos.